0: ξέρεις, Δαμία, κάνε σου με ψαλό. Das Gesicht, ich danke sehr.
1: A one, a two, a three, a four.